0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Hey, hey, hey man, hey man.
2: Watch out! It's a woodpecker from space.

girl. Uh-huh. And have we got news for you?

0: 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
1: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
5: Δεύτερη ώρα εδώ είμαστε, Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι.
3: Βεβαίως.
5: Και που τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι λίγο διαφορετικά πάντοτε. Λίγο πιο χαλαρά τις περισσότερες φορές.
3: Λοιπόν, Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχει μία ομάδα μεγιστάνων οι οποίοι δηλώσανε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν, λέει, τους φόρους ευάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους φτωχούς να επιβιώσουν και της οικονομικής κρίσης.
5: Έτσι, έτσι.
3: Καλέ, είναι 83 βαθύπλουτοι επιχειρηματίες με περιουσίες που η αξία τους ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
5: Ναι, είναι βαθύπλουτοι τέλος πάντων.
3: Ζητούν να επιβληθεί ένας μόνιμος φόρος πλούτου που θα χρηματοδοτεί τις προσπάθειες να δοθεί οικονομική βοήθεια σε όσους πλήττονται από την κρίση.
5: Είναι αυτοί οι 83 που λέει το δημοσίευμα.
3: Ναι.
5: Ναι.
3: Μεταξύ αυτών και η κληρονόμος Abigail Disney και συνιδρυτής των Ben & Jerry. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες είναι από τη ΣΥΠΑ.
5: Ναι, η ανισορροπία, ας πούμε, δηλαδή την ανακαλύψανε τώρα. Δηλαδή πιο πριν ήταν όλα καλά και ωραία.
3: Να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
5: Είναι, αλλά... Εντάξει, και εντωμεταξύ δεν ακούω και ένα πιο ηχηρό όνομα. Γιατί αυτά που είπες, ας πούμε, δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσίων.
3: Ακόμα μεγαλύτερη όμως σημασία. Δηλαδή, εντάξει, είναι η κληρονόμος του Disney αυτή.
5: Ναι, εντάξει, δεν τη λες και βαθύπλουτη του στυλ. Έχω τα 40, τα 50, τα 60 δισεκατομμύρια.
3: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε.
5: Ναι, ο οποίος έβγαλε τώρα αυτές τις μέρες, έμαθα κάτι 6-7 δις. Θυμάσαι που κλαίγαμε, που έχασε πόσα.
3: Ναι.
5: Έχει βγάλει 6-7 δις τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ούτε καν να κλαις, δηλαδή, για αυτούς. Είναι να κλαις για σένα.

0: χρηστικές πληροφορίες για εσάς, τα κορίτσια κυρίως, που σας πέφτουν τα μαλλιά. Όπου αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, έτσι.
1: Μας πέφτουν τα μαλλιά.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω στην κλιμακτήριο έτσι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Κλιμακτήριο, μωρέ. Τώρα μιλάμε για μικρές ηλικίες τώρα. Συνηλικίες και μικρότερες. Πέφτουν τα μαλλιά, μαζεύεις από κάτω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχεις εδώ επισκέψεις, έχεις φίλους, έχεις φίλες, βλέπεις εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίως κορίτσια, αλλά και αγόρια, ξέρω κι εγώ. Τι να πω. Κυρίως κορίτσια πάντως. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα είναι το ισχυρότερο φάρμακο για την τριχόπτωση. Είπαν οι επιστήμονες.
1: Τρώω και δεν το ήξερα.
0: Ιδέες. Μπορεί να μην σου πέφτουν το ίδιο το μαλλιά με άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Που παίρνουν και φάρμακα. Λοιπόν, οι ειδικοί εξηγούν πώς και γιατί μια μάσκα από γλυκοπατάτα εγγυάται πυκνά, δυνατά και υγιή μαλλιά.
1: Αμάσκα.
0: Βάζεις αγκούρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γιαούρτι στη μούρη.
1: Ναι.
0: Γλυκοπατάτα μους στα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ να σε φάω. Το έλεος δηλαδή. Λοιπόν, να βρούμε λιγάκι τις. Πώς το λένε, το πώς το κάνουμε, η συνταγή. Να βρούμε τη συνταγή λιγάκι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κόψτε μια ελαφρώς βρασμένη γλυκοπατάτα σε μικρούς κύβους και σε συνέχεια αποτοπίστε μέχρι να γίνει πουρές. Όση ώρα βράζει γλυκοπατάτα, 5 λεπτά δηλαδή περίπου, σε ένα μπολ ανακατέψτε 2 κουταλιές γιαούρτι με ένα κουταλάκι μελιού. Μελιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσθέσε στο μπολ την πατάτα, τη γλυκοπατάτα, μαζί με μία κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουτάλι λάδι. Έχει αρχίσει και ανοίγει η όρεξη. Λάδι καρύδα, συγγνώμη. Λοιπόν, και ανακατέψτε καλά. Το μείγμα, μόλις γίνει ένα, τέλος πάντων, απλώστε όλο αυτό το μείγμα ελαφρώς νοπά.
1: Σε ελαφρώς νοπά μαλλιά.
0: Έτσι, ανατμήμα, φροντίζοντας να καλύψετε κάθε σκέλος από τις ρίζες των μαλλιών. Με μασάζ μετά, κάνετε μασάζ.
1: Με αυτό. Η συνταγή της ημέρας από τον Κοσμά και
0: αμέσως μετά καλύπτε τα μαλλιά με ένα σκουφάκι μπάνιου.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτό το πράγμα επάνω.
1: Αν σε αυτή τη μισή ώρα πεινάσετε.
0: Αυτό δεν είναι γλυκοπατάτα. Αυτό είναι τζατζίκι, ξέρω κι εγώ. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει μέσα λάδι. Τι άλλο μας λείπει, το σκόρδο.
1: Και το αγκούρι.
0: Ναι.
1: Το αγκούρι είπαμε, θα το βάλει στη μούρη.
0: Το βάζουμε κι αυτό, μπροστά όμως. Λοιπόν, πάντως αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έτσι. Λοιπόν, ναι.

0: Πάμε προς το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Στην Πεθερά Λουκία.
0: Έτσι, βεβαίως. Και μετά να πάμε, έτσι, να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Αχ, εκδρομούλα. Τι είπες τώρα?
0: Ήθελα εγώ.
1: Ήθελες,
0: Ήθελα, δυστυχώς είναι δύσκολες ημέρες, δεν γίνεται, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.
1: Να πάρουμε
0: το αίμα μας πίσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, εννοείται όλο το καλοκαίρι. Θα μας βρείτε στο Facebook, θα μας βρείτε στο Instagram, εδώ παρέα, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή, οίκος μας και τραμάδος, εκεί θα μπείτε, εκεί θα δείτε διάφορα.
1: Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα
0: όλα
1: θέλετε, έτσι, να μοιραστείτε,
0: εκεί,
1: να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Πανίκος.
0: Έτσι. Ως συνήθως είμαστε μια, έτσι, παρέα. Εκεί που δουλεύεις, εκεί που κάνεις διακοπές, εκεί που ξυπνάς, εκεί που κοιμάσαι, ίσως.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κοοπ. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κοοπ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Εδώ επιστρέψαμε. 17 Ιουλίου σήμερα.
10: 17 Ιουλίου.
9: Έτσι, Παρασκευή,
10: βεβαίως.
9: Μια χαρά. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν.
10: Το λοιπόν.
9: Να το πούμε τώρα ή να το πούμε αργότερα. Να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
10: Να την αλλάξουμε.
9: Εξωτερικές ειδήσεις.
10: Λοιπόν, να την αλλάξουμε, Κοσμά μου.
9: Το φυσιολογικό μέγεθος δεν είναι τα 7 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Μάλλον τα 17 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Είδες που σου έλεγα.
10: Χθες λέγαμε για 20, ούτε καν 17.
9: Αυτές οι φαντασίες μου σας φάγανε.
10: Για πες.
9: Λοιπόν, είναι από 12,5 ως 14 εκατοστά. Κάτι παραπάνω θεωρείται πάνω του μεσόωρου.
10: Φυσιολογικό για ποιον?
9: Για το μέσο όρο των ερευνών εδώ πέρα λέμε.
10: Ναι βρε παιδί μου.
9: Για τις γυναίκες.
10: Δεν
9: για
10: είναι ίδιος ο εξοπλισμός στη Νότια Αφρική με τον εξοπλισμό στην Απανατολή.
9: Μέσος όρος τώρα. Δεν είσαι όμως στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για το δυτικό κόσμο.
10: Αυτός είναι ο μέσος όρος του δυτικού κόσμου.
9: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που διαβάζω εδώ. Ότι οι άνδρες που έχουν πολλές μέρες να κάνουν σεξ δεν παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα σπέρματος.
10: Έτσι. Έχεις κρατήσει στόχο εσύ από χθες και θέλεις να τα πεις να ξεδώσεις.
9: Τι θα λέμε τώρα για θανάτους, τώρα εδώ είναι ζωή, εδώ υπάρχει ζωή. Λοιπόν, το σεξ δεν
10: σου λέει,
9: είναι...
10: δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή.
9: Το σεξ δεν είναι η καλή γυμναστική για να χάσει κιλά. Έτσι, γιατί διαρκεί λίγο συνήθως.
10: Μάλιστα.
9: Εκτός και αν κάνεις κάθε μέρα καλά, εντάξει, okay. Και μια-δυο φορές, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες δεν σκέπτονται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
10: Αλλά κάθε πόσα.
9: Έτσι. Έτσι νομίζανε. Οι γυναίκες έτσι νομίζουνε.
10: Ναι.
9: Και οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό κατά διάρκεια της νύχτας.
10: Από μοναχές
9: του. Ότι, ναι, Εντάξει, εσένα μπορεί να μου σου έχει συμβεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο.
10: Παιδί μου. Απλά λέω να διευκρινίσω. Όχι ότι κάποιο κάνει δουλίτσα εκείνη την ώρα.
9: Ναι, την ώρα του ύπνου λέει. Την ώρα από το ύπνου. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: μόνο στην Ιρλανδία αυτό.
1: Τι επικρατεί, πού γενικότερα?
0: Στους εργαζόμενους. 8 στους 10 Ιρλανδούς θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι. Μόνο το 15% επιθυμεί να γυρίσει στο γραφείο. Περισσότεροι λοιπόν από το 80% των εργαζομένων στην Ιρλανδία θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αν όχι για όλες τις μέρες, τουλάχιστον κάποιες μέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους. Λοιπόν, για το ποιες θα ήταν, στην ερώτηση για το ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Το βήμα ήταν σε 1000 ανήλικες. Το 24% απάντησε για 2-3 μέρες, το 20% για 1 με 2 μέρες, ενώ 14% απάντησε ότι θα πήγαινε μόνο αν ήταν απαραίτητο.
1: Η ουσία είναι ότι οι εταιρείες βολεύονται με αυτό, και οι μικρές και οι μεγάλες, γιατί θα τους δώσουν μικρότερο κόστος ασφάλισης από το κράτος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, αντί για να κοστίζεις εσύ 300 ευρώ σε ασφάλιση το μήνα, θα κοστίζεις 100, θα κοστίζεις 80. Οπότε θα είναι τεράστιο το κέρδος για τις εταιρείες. Επίσης θα σου πούνε και για το περιβάλλον, ότι δεν μετακινείσαι, δεν έχεις περαδόθε, έχει ηρεμία ο δρόμος, το καυσαέριο, ξέρω και εγώ, η ρήπανση, ο χρόνος που χαλάς για να πας και να γυρίσεις.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, οπότε εκεί θα σου το δώσουν το τυράκι να το φας. Μια χαρά, έτσι είναι. Και μπορεί να τύχει, εάν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό οι μεγάλες εταιρείες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλα κτίρια. Οπότε ναι, οικονομία ναι, και στα ενοίκια και στις ιδιοκτησίες τέτοιου είδους. Είναι το μέλλον αυτό. Και να ξέρεις ότι το μέλλον αυτό χτυπάει και την πόρτα του ραδιοφώνου, από ό,τι έχω μάθει. Οι εκπομπές θα βγαίνουν σιγά σιγά ο καθένας από το σπίτι του. Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το ραδιόφωνο, αν ακούγεται κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι. Έτσι,
0: θα είναι η ποιότητα
1: καμιά, καμιά κυρία έξω από το σπίτι που θα φωνάζει, κανένα ζευγάρι που θα τσακώνεται από τον άλλο όροφο, ξέρω και εγώ, η σκουπιδιάρα. Έτσι, το μικρόφωνο, η ποιότητα δηλαδή του ήχου γενικότερα.
0: Εντάξει, εμείς αυτά τα ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας, που δυσκολευτήκαμε αρκετά.
1: Ναι, αλλά το κάνεις σαν, τότε το κάναμε σαν απαραίτητο και σαν έκτακτο.
0: Ναι, σαν όταν γίνεται, ανάγκες.
1: Όταν γίνεται μόνιμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα γίνει μόνιμο, γιατί δεν ξέρω αν είδες και στην Ελλάδα, θεσπίζονται κανόνες.
0: Ναι.
1: Τις εργασίες από το σπίτι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κουνήσουμε μαντήλι.
1: Ναι.
0: Έτσι φεύγουμε εμείς, όπου φύγει, φύγει.
1: Αυτό.
0: Από αυτό το στούντιο. Για τριήμερο σχεδόν.
1: Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, με ζωδιάκια, το αστραποβόλημα της εβδομάδας δεν θα λείψει.
0: Έτσι, έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, να είστε εδώ, να τα ακούτε. Μην μου λέτε μετά, δεν τα ακούσαμε, για πες μου στη ΥΠΕ. Γιατί έρχονται συχνά πυκνά. Μερικές. Ονόματα δεν λέμε. Υπολείψεις δεν θίγουμε. Και ρωτάνε. Η απάντησή μου είναι να άκουγες.
1: Έτσι. Πρόσεγες.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να μαυρίσετε, να κάνετε βουτιές. Έτσι, να φλερτάρετε,
1: ναι,
0: να ερωτευτείτε.
1: Ναι, φλερτάρετε.
0: Έτσι, να ζήσετε δηλαδή.
1: Φλερτάρετε εσείς οι ελεύθεροι που μπορείτε.
0: Εγώ ξέρω ότι φλερτάρουν και οι παντρεμένοι. Και οι παντρεμένες. Οπότε, άστο αυτό. Λοιπόν, εδώ τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Yeah, bye.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 22 Ιουλίου. Κολλιός άσπρο το κιλό 4,95 ευρώ. Φρυγανιές Σίκαλης και Σίτου 1,29 ευρώ. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα 1 ευρώ. Λίπτον αϊστή 500 ml 75 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,70 ευρώ. Αμύτα φρουτοποτό 1 λίτρο 1 ευρώ. Ντάβα φρόλουτρο 2,50 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: 2.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Αλήθεια. Μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
11: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Fresh Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresh Derm με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
15: Πλας.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κοίτα, χθες ήταν η μέρα σου.
2: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα όλων των υπολείπων.
2: Όλων των υπολείπων.
1: Ημών, έτσι, εντάξει. Πάντα θες να ξεχωρίζει, αλλά τέλος πάντων.
2: Άντε. Ό,τι μπορώ.
1: Γεια σας, παιδιά. Έφτασε η Παρασκευή. Μια μέρα που τέλος πάντων για πολλές και πολλούς, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, σημαίνει φτιάχνω βαλίτσες
2: και χαίρετε.
1: Χαιρετάω, λέει, και φεύγω. Μπράβο, καλά θα κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Ναι, μα.
1: Πάντα, παρέα σας. Με το δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση της παραγωγής, και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό, δεν είναι υπέροχο?
1: Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Αυτό έγινε στην Wuhan, στην Κίνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία, δεν θέλουμε να την πούμε. Μπράβο της.
1: Μία
0: όμως
1: πολύ γνωστή εταιρεία καλλιτικών πάντως, αντί για να έχει τα προϊόντα της ομορφιάς, γέμισε τα ράφια της, γέμισε όλα τα ράφια και τα αντικατέστησε με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς, τα οποία, που είναι και το πιο σημαντικό, διατίθενται δωρεάν. Απλώς πας και το παίρνεις.
0: Τέλειο, τέλειο. Το Women's Library, λέει, αποτελεί την παράδοση χρόνων. Το έχουν ξανακάνει.
1: Βεβαίως.
0: Με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ προσωπικού, εσωτερικού μας κόσμου και όσων άλλων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραίες κινήσεις.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Μπράβο τους. Μεγάλη εταιρεία.
1: Μεγάλη
0: πραγματικά
1: εταιρεία. Λοιπόν. Αλλά μια ακόμα καλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γυναίκες άντρες τώρα, δεν το
0: συζητάμε.
1: Ναι. Είναι οι ανώτερες χώρες Α, αν σας ενδιαφέρει το μακιγιάζ, η κομμωτική ή το σχέδιο μόδας.
0: Έτσι. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Ναι, γιατί όχι. 210-41-20-7-14
1: 210-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου,
1: ναι,
0: ότι οι τσάντες Hermes Birkin, ξέρεις, ναι, οι γνωστοί,
1: οι γνωστές,
0: μπορεί να σε βγάλει έτσι και κάπως από τα χρέη, ε.
1: Μπορεί, αν δεν την ανοίγεις.
0: Τώρα βέβαια εξαρτάται πόσα χρωστάς.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί εμένα από το μυαλό μου, παιδιά, δεν μπορεί να περάσει ότι μεγιστάνας επιχειρηματίας να χρωστά 27 δις.
1: 27 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, αγάπη μου, τι έκανες.
1: Τι πραγματικά έκανε. Τι έκανε όμως.
0: Κι όμως υπάρχει. Και είναι καταδικασμένη σε ισόβια
1: γυναίκα.
0: Ναι, η Τρόγκ Μιλάν.
1: Ναι.
0: Η οποία βεβαίως βλέπει τα πολυτελή περιουσιακά της στοιχεία ένα-ένα να φεύγουν. Μεταξύ των οποίων είναι και οι τσάντες της.
1: Απληθυντικός.
0: Η Hermes Birkin.
1: Ναι. Α, αυτά είναι.
0: Καθώς λέει, οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν να αποζημιώσουν τα θύματα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης. Η 69χρονη εκτεί σήμερα δύο ποινές ισόβια.
1: Δύο ποινές.
0: Για το κεντρικό της ρόλο σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο μέσω του οποίου η ίδια και οι συνεργοί της απέσπασαν περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσο χαζή ήταν η γύρω, δηλαδή.
0: Monkey business, φιλενάδα. Monkey business.

0: this away.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκους της ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη
15: Σαν γυαλίφι. Φρέσιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα έχει κρεμάσει μούτρα.
1: Κανονικά όμως. Μαύρες πλερέζες.
0: Δεν το περίμενα να τη βρει από αυτό.
1: Και ειδικά από αυτό.
0: Έτσι. Μιλάμε φυσικά για τον Μάικλ.
1: Την αυτοβιογραφία.
0: Ναι, του Μάικλ Τζάκσον. Το οποίο, παιδιά, ξεπέρασε το Όπενχάιμερ.
1: Στα έσοδα.
0: Απαπα. Η πρώτη εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Γιατί και το Όπενχάιμερ ήταν βιογραφία, έτσι. Το φιλμ για τον βασιλιά της Pop συνεχίζει να γράφει ιστορία με έσοδα μέχρι στιγμής 977 εκατομμύρια και still counting.
1: Και ανεβαίνει, έτσι.
0: Στόχος είναι το να δεις, να το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει νομίζω. Το νέο αυτό ορόσημο, λέει, έρχεται λίγες εβδομάδες αφού το Michael ξεπέρασε, γιατί μωρέ,
1: το Bohemian Rhapsody,
0: ναι, το οποίο ως μουσική τέλος πάντων ταινία είχε κάνει 911 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα έσοδα ποιοι τα παίρνουν?
0: Η παραγωγή, αγάπη μου, ποιος
1: τα
0: παίρνει?
1: Μόνο η παραγωγή, τίποτα η οικογένεια δεν παίρνει κάτι?
0: Πάει, ναι, σίγουρα. Και σε δικαιώματα πάνε.
1: Ακόμα το στρέφει, ακόμα.
0: Βέβαια.

0: Αυτό κι αν είναι. Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Αυτό έχει μεγάλη πλάκα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το φετινό Found Report της Αμερικάνικης Unclaimed Baggage, είναι μια εταιρεία που συγκεντρώνει αυτά που μένουν στα αεροδρόμια και δεν τα ζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λίστα των ευρημάτων αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αφήσεις, δηλαδή και να ξεχάσεις το αεροδρόμιο.
0: Εγώ θα μείνω στο τελευταίο, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχωρίσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιούταν σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ένα βιολογικό γόνατο.
0: Βιονικό γόνατο. Ναι, από αυτά τα μέλη τέλος πάντων.
1: Ένα χρυσό και διαμαντένιο δοντικό κόσμημα. Σπαθιά σαμουράι. Επιχρυσωμένα μπαστούνια γκολφ. Mm-hmm. Μια στολή μελισσοκομείας.
0: Ναι.
1: Και ένα ξύλινο didgeridoo. Mm. Ένα που είναι παραδοσιακό πνευτόργανο των Αβορίγινων της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις οι αποσκευές έκρυβαν μία τσάντα σε σχήμα βατράχου. Μία γιγαντιέ λούτινη χίνα. Mm. Ούτε θέλω να σκεφτώ γιατί θα τη χρησιμοποιούσανε.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες σαρδέλας. Και ποντικό φάρμακο.
0: Η πεθερά έλειπε. Δεν την ξεχάσανε. Λοιπόν, okay, ωραία αυτά που μας λες. Τώρα όμως θα σε πάω εγώ σε κάτι άλλο πολύ πιο χρήσιμο. Και είναι και λίγο ρομαντικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά, παιδιά. Να έχουμε βοηθούς βρέφων υπηκόμων με πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Και πού μπορούν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα τα παιδιά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Έτσι. Αν θέλετε, καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Η είδηση μας έρχεται από το kinigesia.gr. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας με 4 θηρεύσιμα είδη που απαντώνται και στην Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για το τριγώνι, το ορτίκι, την κυνηγόπαπια και το σφυριχτάρι με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και της βιωσιμότητας της θύρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει ο τεχνικός φάκελος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς επιστημονικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης των ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος ξεπερνά τις 1.200 σελίδες και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο, αποτελώντας βασικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να καθορίσουν το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον του τριγωνιού, του ορτικιού, της κυνηγόπαπιας και του σφυριχταριού, τα οποία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Είναι εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μία επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερη ώρα Παρασκευής. Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Τώρα το εδώ είμαστε παίζεται. Δηλαδή το μισό μυαλό είναι αλλού.
0: Στο Σαββατοκύριακο εμείς. Οι άλλοι σε 15
1: μέρα.
0: Lucky you. Να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: πες, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 17 Ιουλίου, δηλαδή το 1998, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε διεθνή δικαιοσύνη, αλλά έχουμε Παγκόσμια Μέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, για πες.
1: Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτή η μέρα σαν σήμερα για να κάνει γνωστό, λέει, σε παγκόσμια κλίμακα, λέει, το σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι μπορείς να απευθυνθείς στα δικαστήρια για γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου παγκόσμια.
0: Να αρχίσουμε να λέμε ποιες χώρες δεν.
1: Καλή αράχνες ξεσκονίζουν τώρα, τι συζητάς.
0: Για πες.
1: Μια φορά γιορτάζεται σήμερα.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα κάτι που έχει πραγματική αξία.
1: Για πάμε.
0: Πού θα βρεις, αγάπη μου, ένα καλό μηχανικό αυτοκινήτων, έναν αυτοματιστή, έναν θερμοϊδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, ένα ψυκτικό.
1: Πού θα τον βρω?
0: Θα τον βρεις αν έχει σπουδάσει στις σχολές Α.
1: Μηχανοτρονική και τεχνικά επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορούμε να μάθουμε πολλές πληροφορίες αν τηλεφωνήσετε στο 210-41-27-14
0: ή στο 210-52-79-500
1: ή για να μάθετε και για τα προνομιακά δίδακτρα στο www.ekalpha.gr.
0: Okay.

0: Εντάξει, σήμερα Παρασκευή έχουμε κάτι έτσι πιο.
1: Το έχουμε ρίξει έξω σήμερα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει. Τι θα φάμε απόψε? Αυτά και άλλα πολλά μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Έχει σώσει κόσμο.
0: Και εμένα προσωπικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξέρεις πόσα έχω κλέψει από εδώ.
1: Με.
0: Λοιπόν, παιδιά, κουσκούς με κοτόπουλο. Καταπληκτική ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Κουσκούς, κοτόπουλο ψητό ψιλοκομμένο. Παρασκευή. Ντοματίνια, συγγνώμη. Φέτα, παρακαλώ. Ελιές, ρίγανη και ελαιόλαδο.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γλαμουριά.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Γλαμουριά.
1: Και βάζεις και δύο πιάτα από αυτό, βάζεις.
0: Βέβαια. Αλίμονο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Καλοκαιρινέ τιμέ πίτσια Market έω και 22 Ιουλίου. Κολλιό άσπρο το κιλό 4,95 ευρώ. Φρυγανιέ ή καλισκεσί του 1,29 ευρώ. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα 1 ευρώ. Λίπτον αϊστή 500 ml 75 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,70 ευρώ. Αμύτα φρουτοποτό 1 λίτρο 1 ευρώ. Ντάβα φρόλουτρο 2,50 ευρώ. Πίτσια Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σα ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1:30 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη Μαύρη Άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλά και λοιπόν τι έγινε σιγά.
1: Τι να τους κάνουμε, πες μου.
0: Υπάρχει λέει το Diva, ένα από τα πιο hot clubs στο Παρίσι, που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε γυναίκες.
1: Αυτό σου λέω, τι να τους κάνουμε.
0: Εδώ και λίγο καιρό ένα νέο club έχει κάνει εμφάνιση στη Γαλλία. Είναι το sold out κάθε βράδυ club το Diva. Προσφέρει ποτό, χορό, ασφάλεια σε όλες τις γυναίκες.
1: Τρως κιόλας.
0: Ναι. Στο Diva Paris με 45 ευρώ έχεις δείπνο, open bar, πολύ χορό και απόλυτη ελευθερία να είσαι ο εαυτό σου. Χρειαζόμασταν, λέει, μια βραδιά για τον εαυτό μας, ένα διάλειμμα από την κούραση της δουλειάς και της ανατροφής των παιδιών. Αυτό μεταξύ άλλων, λέει η Constance
1: Damincourt.
0: Ναι, μια από τις τρεις ιδιοκτήτριες. Εντάξει.
1: Γιατί μια χαρά, δεν περνάνε ωραία γυναίκες μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει παιδιά, οκ. Okay.
1: Εσείς να κοιτάτε ρε
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Εσείς, σιγά. Σιγά. Ξέρεις πόσα κλαμπ υπάρχουν.
1: Εσείς για,
0: που μας δέχονται.
1: Εσείς για πιτσόμπυρα.
0: Ναι, μετά όμως ψάχνεστε.
1: Μετά, ψαχνόμαστε λίγο μετά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Οκ. Okay.

0: καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά και σπουδές, σπουδές και η επαγγελματική αποκατάσταση πολύ σοβαρό πράγμα.
1: Ναι, παιδιά, να οργανωθούμε.
0: Εντάξει, γιατί προσέξτε, εμείς δίνουμε ιδέα για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online φοίτησης όπως και διαζώσεις και με AI εργαλεία φοίτησης.
0: 210-52-79-500 τηλεφωνείτε, 210-41-27-14
1: ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και τώρα θα σε πάω σε κάτι το οποίο το διάλεξα σήμερα, δεν ναι. Είναι καλοκαιρινό τραγούδι από αυτά τα μπαπαμπούπα που ακούσαμε όλη τη βδομάδα.
1: Και ευχαριστηθήκαμε, τι είναι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει από μία αναβίωση, αυτή ήταν η αιτία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί η μελωδία της ευτυχίας επιστρέφει στον Broadway.
1: Α.
0: Μετά το 1998.
1: Ναι, είχαν χρόνια.
0: Ναι, το εμβληματικό έργο σε μουσική των Richard Rodgers και Όσκαρ Χάμεστιν και λιμπρέτο των Χάουαρντ Λίντσεϊ και Ράσελ Κράους προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο Vivian Beaumont 23 Μαρτίου του 2027
1: ναι.
0: Στο Broadway
1: ναι.
0: Ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει 15 Απριλίου. Θα ήθελα να πάω ειλικρινά.
1: Πάρα πολύ όμως
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαρία Ράινερ, έτσι, η οποία ήταν και υποψήφια Τόνι και ναι. Η Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς έκανε τον ντεμπούτο της αυτή στο Broadway πρωταγωνιστώντας την ταινία Boop το 2025. Είναι σημαντική πραγματικά. Τέλος πάντων, να σου πω ότι θα ακούσουμε το τραγούδι από τη μελωδία της ευτυχίας τέλος πάντων στα αγγλικά
1: ναι.
0: Είναι The Song of Joy.
1: The Song of Joy, ναι. Α, δεν είναι το ντορεμί.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Α, okay.
0: Εντάξει, με αυτή την αξέχαση Mary Poppins, Julie Andrews. Αν έχετε δει το βίντεο, είναι το τραγούδι που τραγουδάει σε αυτό το καταπράσινο οροπέδιο.
1: Σωστό.
0: Μόνη της.
1: Επάνω στην Αυστρία.
0: Από το 1968 αυτή η ταινία.
1: Ναι.
0: Τότε που τα καλοκαίρια φιλενάδα καλή ώρα σαν τώρα, τα παιδιά δεν μαζευόντουσαν το βράδυ από τους δρόμους.
1: Αχ, τι μου θυμίζεις.
0: Και το κυνηγητό. Και τέλος πάντων τα γειτονίες γεμίζανε τα μπαλκόνια και οι αυλόπορτες.
1: Και όλα τα παιδιά ήταν κάτω, ούτε για το φαΐ δεν γυρίζαμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις χρόνια που πέρασαν, καλοκαίρια που πέρασαν. Ναι, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα.
1: Να μην κρατήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να μην είμαστε μόνο
0: χωρίς να αρνούμαστε το σημερινό.
1: Έτσι. Καλά είναι για το σήμερα.
0: Έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε ορισμένα να τα κρατήσουμε.
1: Άντε, ας τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε.

βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Και τελείωσε και αυτή η εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Και για πολλές και για πολλούς, ναι, ξεκινάει.
1: Ξεκινά τα όργανα.
0: Ναι, ρε φίλε. Παιδιά, αν ετοιμάζετε βαλίτσες και διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας.
1: Κάντε και μια βουτιά για μας.
0: Ξεχάστε τα όλα. Ζήστε μεταξύ σας όμορφο καλοκαίρι όσο κρατάει αυτό. Λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάτε, εσείς που οδηγείτε τα βράδια ή ό,τι ώρα άλλη να είναι, δεν πίνετε μπυρόνια.
1: Ή δίνετε αλλού τα κλειδιά, έτσι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από μας,
1: φιλιά πολλά.

χαρακτήρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ερυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City 102,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι.
1: Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Friday, Saturday, Sunday, what?
3: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Καλάθου στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 22 Ιουλίου. Κολλιός άσπρο το κιλό 4,95 ευρώ. Φρυγανιές Σίκαλης και Σίτου 1,29 ευρώ. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα 1 ευρώ. Λίπτον αϊστή 500 ml 75 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,70 ευρώ. Αμύτα φρουτοποτό 1 λίτρο 1 ευρώ. Ντάβα φρόλουτρο 2,50 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Xafis, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Xafis, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
2: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύζουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα, στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή. Βόρεια της χώρας βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Και αυτό το weekend.
7: On the number one. The Hits Hot 40.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Καλάθου στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές.

έγραψε ο Μάστορα. Σπίτι θα χτίσουμε. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσάνι.

0: Κλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χυτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
4: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καίκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύσουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: 1988 was just the beginning.

0: feel good.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Avalanche.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: όλες οι επιτυχίες. Αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City. 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καΐκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο κύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Kiss.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κο. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύσουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

μαγαζίνι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 22 Ιουλίου. Κολλιός άσπρο το κιλό 4,95 ευρώ. Φρυγανιές Σίκαλης και Σίτου 1,29 ευρώ. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα 1 ευρώ. Λίπτον Αϊστή 500 ml 75 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,70 ευρώ. Αμύτα φρουτοποτό 1 λίτρο 1 ευρώ. Ντάβα φρόλουτρο 2,50 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
7: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
8: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
9: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
10: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
11: Καλωσορίσατε, έβιβα λύκος μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Και αυτό το weekend. I'm the number one. The hits Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
14: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
15: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα. Μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
2: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Κάλαθος στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκος της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: 2.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καίκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου 15 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 100.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Back to music. Oldies and goodies. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 22 Ιουλίου. Κολλιός άσπρο το κιλό 4,95 ευρώ. Φρυγανιές Σίκαλης και Σίτου 1,29 ευρώ. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα 1 ευρώ. Λίπτον Αϊστή 500 ml 75 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,70 ευρώ. Αμύτα φρουτοποτό 1 λίτρο 1 ευρώ. Ντάβα φρόλουτρο 2,50 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρο Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Friday, Saturday, Sunday, what?
10: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι της Σύμης. Από τα πιο εντυπωσιακά νησιά των Δωδεκανήσων, χάρη στα 2.500 πολύχρωμα νεοκλασικά που απλώνονται από το γυαλό στο χωριό, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σύνολο. Τελευταία, το νησί έγινε μόδα για ατμοσφαιρικές και κοσμοπολίτικες διακοπές. Οι οικογένειες και οι φαν των χιλιομέτρων ίσως να μην το ευχαριστηθούν. Το οδικό δίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς στις παραλίες πηγαίνεις με καίκι ή θαλάσσιο ταξί. Στα Μάστ, ο γύρος του νησιού με καϊκάκι και μια επίσκεψη στο μοναστήρι του Πανορμίτη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
9: It's Friday then, Saturday, Sunday, what?
12: Το πάρτι ξεκινάει.
13: This is The Mix.
12: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
10: It's you. Stay right there. Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend.

0: Weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
0: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να...

0: της πόλης In The Mix με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix με αυτή τη μουσική In A Dancing Mood. Σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Εβδομάδα με μεγάλες συναυλίες και events σε πολλές πόλεις και καλοκαιρινούς προορισμούς. Με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου αρέσει να κάνεις αυτό το weekend. Την Κυριακή μαζί με το μεγάλο τελικό έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου ένα halftime show με καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Αν δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα πρέπει να το δεις μόνο γι' αυτό.
1: The mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις αυτό το weekend? It's Friday, baby. Here comes another great summer weekend.

0: The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία.

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
8: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
7: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
7: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Θέρμες στην Κό. Αυτή η παραλία λέγεται έτσι λόγω των θερμών πηγών που αναβλύσουν στη θάλασσα και ζεσταίνουν το νερό. Η παραλία αυτή είναι από όμορφη μαύρη άμμο και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
11: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
10: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
12: Καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
13: Γεια σου Πέτρο.
14: Γεια σου Πέτρο.
11: Welcome back.
13: Γεια σου Πέτρο.
11: Right on time.

0: music live in the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: περάσουμε στον απόλυτο καλοκαιρινό μήνα, εντός ή εκτός, στην πόλη ή σε μια παραλία. Ό,τι και να κάνεις αυτήν την ώρα, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη, μόνο για σένα.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: The

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend, the hottest European airplay hits today. Και αυτό το weekend, το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it and

0: feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
7: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
8: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
9: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
8: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
9: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
9: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
8: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
9: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
11: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλθει.

0: ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Άχλα στην Άνδρο. Μία από τις κορυφαίες παραλίες της Άνδρου θεωρείται η Άχλα, μισή ώρα χωματόδρομο από το χωριό Βουρκωτή, βόρεια της χώρας, βρίσκεται ένας επίγειος παράδεισος με αμουδερή παραλία. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.
3: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Radio City, μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι.
1: Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Καλοκαιρινές τιμές Πίτσια Μάρκετ έως και 22 Ιουλίου. Κολλιός άσπρο το κιλό 4 ευρώ και 95 λεπτά. Φρυγανιές Σίκαλης και Σίτου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα 1 ευρώ. Λίπτον Αϊστή 500 ml 75 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 70 λεπτά. Αμύτα φρουτοποτό 1 λίτρο 1 ευρώ. Ντάβα φρόλουτρο 2 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσια Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα και σύντομα στη Λεπτοκαριά Πιερίας.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κάλαθος στη Ρόδο. Η παραλία Καλάθου στην Ανατολική Ακτή απέχει 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου και 65 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Η Μαλακή Άμμος έχει εδώ μια χρυσή απόχρωση και τα νερά είναι πεντακάθαρα. Στην παραλία νοικιάζονται ξύλινες ξαπλώστρες και ομπρέλες από μπαμπού. Μπορείτε να νοικιάσετε δωμάτιο κατά μήκους της Ακτής ή στο ομώνυμο χωριό. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.